0: Ντάσε, κατελιά, τα ράπαγα.
1: Κάντε για κοκό. Κάντε για γυλά, κάντε κατά.
0: என்ன சொல்ற? என்னதான் சொல்ல வர? சரி.